ήμουν εκεί, σαγκούνα σπαλάρι μου, ήταν κάνω και τσιτσέρι και μου τσιπίν τσιφτή για να μας τάψει τηλέφωνο και αυτά και τσιτσέρι κάτσα να κουνά του τα έγκριτερα. Παλιαρινά πα, καϊπίνια κάτσκαν αρτίστα, πόνι Αλβέρτο Τεράν, καϊπίνια μας και τα γκριμούστα κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσάν κατσά

Άρε, άρε, τσάι, πηγαίνει. Ρώσα λέει ατακιστού, αν τσιμπάει καμό, παγκάν, κάνει κουνά, παγκαρμάνο, ναι. Κουνάχα, κουνάχα, κάει πιουλια, εικόνα, κάσια, λιαμπονί, τα χά, κασιαμπονί, κασιαμπονί. Τσάι, νιν, αβέρου, γερμού, παγκάι, τσιέχε, εμπρέσα, Equabol. Εμπρέσα Equabol, νιν, κουατεχμάντα, λιαλιάγουα, λιαχτά, πιταρικό, παγκάι, κουχαμού, κουχάμπιο, χαρίσκα. Εμραϊκούτσιου, χαριόα, ον κορπαρί, παγκασιάν, κου πρόστατα, ον κόιουαν. Και η Χεωάκα παϊκούνα παχαμπίτα από μου σπακάει κονέν. Πρόσταθα ον κόιουαν ον κορπαρισπάκα ο ασκουνάκα μια καηλιατάνια με αρακούς πακασιάν κου τσικιταμάν του τσικίτα. Τσάντα ο ασκουνάκα με αρακούς αχτέν κου αχαρπάριν αναρπάριν. Τσάντα ο ασκουνάτα γιαβαρταβάνια με αρακούς πακασιάν κου τσέχα μάνα λίντσο α. Και ον κόιουκα εντός η Χεωά. No hay que hacer un cambio, que es un extra mega prostamax. 100% de cambio, que chicos pecan, sumas hierbas naturales, cajuan, sao palmero, achivote ginseng, maca negra, generata uña de gato cajuan. Chay hambi casian desinflamante, diurético, depurativo, chantapis, anticancerígeno. Hambi pata casian, registro sanitario, sena zapata. Chanta zan carparis pa que sea y cujampitaca, ojo, botellitapi, sochtachunca capsulasta, 200 bolivianos. Ari, ojo, botellitapi, sochtachunca capsulas, chayjampi extra mega prostamax, chaymanta, 200 bolivianos. Chaita santiconquist, chayja, chayzatito, casi situlla, waja, botellitata, jayosoncacha, sochtachunca capsulas niyukta, y casi situlla, chay, iscaica, botellita canca. Hampi tarikus pa kasyan kay lalagwa liaktapi farmacia Jerusalén niskapi. Farmacia Jerusalén. Chanta wanuni liaktapi ka anya calle. Calle avenida 10 de noviembre pia. Banco Fiyak Chimpitampi. Chay pi kasyan kay lalagwa liaktapi hampeka. Me pichos suyasungkachik doktorita Jocelyn Nina. Farmacia Jerusalén, Nescape, Cayllallagua, Llactapi, Avenida 10 de Noviembre, Banco Fiat Chimpitampi. Doctora Jocelyn Nina Chaypi, suya son cacha. Guanuni Llactapega, Hampi Casian, Farmacia Farmabesel, Nescape, y Chaytag Mercado Central Pata Chimpitampi. Chaypi Casian, Doctorita Beatriz. Oruro Llactapega, Centro Naturista Equabol, Nescape, Casian, Hampega. Hay ex terminal de buses, calles 21 de enero, entre calle Tejerina y casi esquina Brasil, Chaipe. Entonces, Chaipe Taricuspacán, Centro Naturista Equabol, Hotel Lucero Laditumbe. Are, mana pantaycusanquicho. Hotel Lucero Chay Laditumbe, Punicación, Centro Naturista Equabol, Chaiman Chimpaycuspacanquicho, Jangunapis, Orurupi. Hampi zantir parejo. Ya está hecho. Y hasta esta kunanga. Y mata que hacían. Kai taquisito. Kankuna pa hermanos ni. Sincha atini. O taquisito que hacían. A ver, chayban. Ripos pa casun. Tu surparina. O chiquita taban. Ya está hecho. Ya. Huila aquí pa kuna. O aquí chay. Pica hermanos. Hermanas. Pachi. Huyaremos kai kichamanta.